0: βλέπω όμως τραμαλούς.
1: Αλλού. Ενώ όλα αλλού.
0: Γιατί είναι ένα και φέρντε.
1: Είναι ένα και γανά.